Jet's Club.

στον Κλικ 93. Είναι 3. Η ώρα στον Κλικ 93. Είναι 4.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93. It's so lovely when it's sunny.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει. Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Click FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

στον Κλικ 93. Είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: τον Κλικ 93. Είναι 8. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242-021-888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 8:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Back to Friends από τον Σόμπερ στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Ο Σόμπερ που έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση κινηματογραφικού στυλ στα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία τον περασμένο Μάιο. Εν τω μεταξύ ο Σόμπερ βρίσκεται και σε περιοδεία αυτή τη στιγμή. Από τις 22 Ιουλίου έχει ξεκινήσει η περιοδεία του, 39 συναυλίες θα δώσει στο σύνολό τους, με τελευταία στάση στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Στις 24 Νοεμβρίου θα γίνει αυτό. Και εδώ είμαστε και σήμερα, Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Carol G επίσης κερδισμένη στα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία.

Χιτζάζι μαζί με Μοχάμετ Ραμαντάν Μαχμούτ Χιτζάζι. Καλά, το πιστεύω ότι το είπα όλο αυτό με τη μία. Τραγουδιστής πάρα πολύ γνωστός, με καταγωγή από την Αίγυπτο. Είναι επίσης ράπερ και χορευτής, αλλά και ηθοποιός. Όλα αυτά μαζί. Και αν δυσκολεύεστε να ξυπνήσετε, είναι ότι πρέπει να πίνετε ένα καφεδάκι, αλλά όχι αμέσως. Θα πρέπει να περάσει μισή ώρα μέχρι να πιείτε τον καφέ, να τα λέμε αυτά για να τα ακούμε κι εμείς. Αλλά τι γίνεται αν δεν λειτουργούμε με τίποτα χωρίς καφέ και αν δεν πιούμε έστω και μια γουλιά για να ανοίξει το μάτι. Υπομονή, τι άλλο να κάνουμε. Ωστόσο, καθώς πλησιάζει κανείς προς το μεσημέρι, σύμφωνα με Ιταλού σεφ, ο δεύτερος καφές ή ο πρώτος, ανάλογα με την ώρα που έχετε ξυπνήσει, καλό είναι να μην περιέχει γάλα ή αφρόγαλα, καθώς υπάρχει δυσκολία στην πέψη. Ένα εσπρεσάκι, για παράδειγμα, είναι ό,τι πρέπει. Και επί τη ευκαιρία να θυμηθούμε την περσινή επιτυχία της Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Εσπρέσο.

Μεγάλη επιτυχία των The Chemical Brothers την δεκαετία του 2010 και γύρω στο 2015, κάπου εκεί. Τουλάχιστον έτσι θυμόμαστε, δεν νομίζω να μας απατά τόσο πολύ η μνήμη μας. Το θυμόμαστε τότε. Παρ' όλα αυτά το κομμάτι μπήκε στα charts φέτος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, τραγούδια από κάποιες άλλες δεκαετίες να ξαναμπαίνουν στα charts. Νομίζω κάτι αντίστοιχο συνέβη και με την Zara Larsson και το Last Life. Και κάτι που διαβάσαμε, δεν το πιστεύαμε, αλλά να, έτσι είναι τα πράγματα. Το σουβλάκι μέσα στους επόμενους μήνες θα έχει άλλη μορφή. Βασικά δεν θα περιέχει πατάτα, αυτό είναι όλο. Γιατί δεν θα περιέχει πατάτα, δεν νομίζω ότι είναι θέμα ακρίβειας. Είναι μια μεγάλη στροφή των γαστρονόμων προς αυτό. Καθώς η πατάτα περισσότερο κακό κάνει στην γεύση που έχει το σουβλάκι, παρακαλώ. Η πατάτα λοιπόν, και νομίζω ότι έχουν δίκιο σε αυτό, απορροφά το ζουμί του κρέατος και της ντομάτας, με αποτέλεσμα το σουβλάκι στη γεύση να γίνεται πιο στεγνό. Τώρα αυτό είναι θέμα υποκειμενικό, σε άλλους αρέσει, σε άλλους όχι. Αλλά θεωρητικά το παραδοσιακό σουβλάκι από τη δεκαετία του 80 μέχρι τις μέρες μας κανονικά πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Στάνταρ πράγματα. Αλάδωτη πίτα, καλό κρέας, κρεμμύδι, μαϊντανό, φρέσκια ντομάτα και λίγο τζατζίκι για πιο έντονη γεύση. Συνεργασία Storm Z με Odile, 24 Hours. Γιατί η μέρα να έχει μόνο 24 ώρες. 36

Το καλύτερο Afrobeat κομμάτι για τη χρονιά που διανύουμε, η Τάιλα με το Σανέλ. Και πολύ χάρηκα που κέρδισε Αμερικάνικο Μουσικό Βραβείο η Τάιλα, γιατί πραγματικά το αξίζει. Πάμε σε break με την Meghan Trainor, όπως δεν την έχετε ξανακούσει σήμερα.

0: στον Click 93. Είναι 9.30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Medcollege.edu.gr.

Just Like Ice Cream. Τώρα που είναι καλοκαίρι, ακόμα ένας λόγος για να τρώμε όσα παγωτά θέλουμε με μεγάλη ευχαρίστηση. Αχ, τι είναι αυτά που λέμε. Και ένα να είχαμε, μια χαρά θα ήταν. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Ελένα Γαβρεσέα στην παρέα σας και συνεργασία Ραγιαγιάννα με Μανουέλε Τουρίσο.

Hit the Wall, πρόσφατη επιτυχία για την Gracie Abrams και άσφαλτο από ανακυκλωμένα μπουκάλια, κάτι που ήδη έχει εφαρμοστεί στη Σκωτία αλλά και σε 30 ακόμα χώρες. Την αρχική ιδέα είχε ο Toby McCartney όταν βρέθηκε στην Ινδία και είδε ότι λιώνουν πλαστικό για να κλείσουν τις λακκούβες. Τα πλαστικά μπουκάλια λιώνονται και μετά από ειδική επεξεργασία μπορούν να αντικαταστήσουν μέρος της πίσας, κάτι πάρα πολύ σημαντικό καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι η πίσα αποτελείται από πετρέλαιο πολυαθυγινό. 684.000 πλαστικά μπουκάλια μπορούν να καλύψουν άσφαλτο δρόμου περίπου 1 χιλιόμετρου. Επιστροφή στη μουσική με τη Στέλλα Λεύτη και το I know, one glass of wine. Φέρτε το κρασάκι εδώ και αν είναι παγωμένο ακόμα καλύτερα.

Η συνεργασία Marshmello με τον μεγάλο καλλιτέχνη της country, της σύγχρονης country, Thomas Rhett. Where we go, και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με το project του Γερμανού Tim Bernhardt, Satin Jackets. Πάρα πολύ καλός συνδυασμός New Disco με Deep House. Think about it. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέ και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: τον Κλικ 93. Είναι 10. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Κλικ, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

0: Ακρόπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Τι ωραίο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας με μπόλικη σάλσα. Έντι Σίραν μαζί με Καμίλα Καμπέγιο από το 2022. Μπαμ μπαμ. Έλα να γαβρασιά στην παρέα σας και αυτή την ώρα. Καλωσορίζουμε εσάς που συντονιστήκατε τώρα, αλλά και όλους εσάς μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Ο Έντι Σίραν, διαβάζω εδώ, ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί για λίγο από τη μουσική, καθώς θέλει να βάλει λίγο στην άκρη όλα αυτά για να ασχοληθεί σε πραγματικό χρόνο με την οικογένειά του, με τη γυναίκα του δηλαδή και τα δύο του παιδιά, και πάρα πολύ καλά κάνει. Στα τέλη Ιουλίου κυκλοφόρησε η ταινία που εστιάζει στην περιοδία των Γουάμ, του George Michael δηλαδή και του Andrew Ridgway, στην Κίνα. Η Γουάμ ήταν το πρώτο συγκρότημα δυτικής μουσικής που έδωσε συναυλίες στην Κίνα, και αυτό συνέβη το 1985. Επί τη ευκαιρία θα θυμηθούμε ένα μεγάλο hit απόλυτα καλοκαιρινό από τους Γουάμ, για το καλοκαίρι δεν τελειώνει εδώ, Club Tropicana.

Out of Time. Ένα τραγούδι που θυμίζει πάρα πολύ 80's από τον The Weeknd. Το The Weeknd που αναδείχθηκε ο πιο ακριβοπληρωμένος καλλιτέχνης για το 2025, σύμφωνα πάντα με το Forbes. Ξεπέρασε μάλιστα ακόμα και την νιόπαντρη πλέον Taylor Swift. Τα έσοδα του Abel Tesfaye, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, προήλθαν από διάφορες πηγές, αλλά κυρίως από την περιοδία του After Hours. Και όπως είχαμε ήδη προβλέψει, η βιογραφική ταινία Το Ξέχαστο Βασιλιά της Pop, Michael Jackson, κατάφερε να ξεπεράσει σε εισπράξεις κάθε προηγούμενο και συνεχίζει να γράφει ιστορία. Μέσα σε 2,5 μήνες αξίζει να σημειωθεί ότι έφτασε να έχει συνολικά έσοδα 977 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας ακόμα και το Oppenheimer που είχε κερδίσει και 7 Όσκαρ. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στα Όσκαρ του χρόνου.

Για όλους τους ενειροπόλους της παρέας που δεν ονειρεύονται μόνο το βράδυ, Daydreaming από τον Zayn Malik. Και σε δημοπρασία βγήκαν κάποιες παλιές ηχογραφήσεις των Coldplay πριν ακόμα γίνουν γνωστοί. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ηχογραφήσεων προέρχεται από το Blue Room, τον Orinoco Studio στο Λονδίνο. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και δύο κυκλοφόρητες κασέτες, οπότε καταλαβαίνετε τι αξία έχουν πιάσει αυτά. Το πρώτο εμπορικό άλμπουμ των Coldplay βγήκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, λεγόταν Parachutes, το θυμάστε άλλωστε. Είχαν βγει δύο φανταστικά hits από εκεί, το Trouble και αυτό που ακούμε, Don't Panic.

Πολύ διαφορετική Coldplay από ό,τι τους έχετε συνηθίσει. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες θαύτηκε μια γιγάντια χρονοκάψουλα βάρους περίπου 400 κιλά από ανοξείδωτο ατσάλι. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 250 χρόνων από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Η κάψουλα περιέχει διάφορα αντικείμενα από όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα ανοιχτεί το 2276 όταν η χώρα θα γιορτάζει τα 300 χρόνια της. Πάμε σε house καταστάσεις και σε break παράλληλα με ένα τραγούδι που έχουμε φάει μεγάλο κόλλημα αυτόν τον καιρό, γιατί είναι ανεβαστικό και πάρα πολύ όμορφο στίχο. Suzette Charles, θυμίζει και λίγο 90s, Whenever You're Around. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.

0: παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να βρέσεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Μάρτιν Γκάριξ μαζί με Ed Sheeran, Repeat It. Και μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας για λίγο ακόμα και συνεργασία συνέχεια Max Snyder και Andy Grammer, The Things I Love, και αμέσως

Μαζί με Morgan Wallen και οι δύο τους κέρδισαν από ένα αμερικάνικο μουσικό βραβείο και οι δύο είναι υπέροχοι. Έχουν βγάλει και ξεχωριστές δουλειές, αλλά και αυτό το κομμάτι που έχουν ερμηνεύσει μαζί είναι υπέροχο, I Can't Love You Anymore. Και από τα συγκροτήματα που εμφανίστηκαν live στα αμερικάνικα μουσικά βραβεία είναι και οι Black Eyed Peas, εδώ μαζί με τον J Balvin στην επιτυχία τους Ρυθμό.

Από τότε που βγήκε η συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο που λένε. Sorry, Papi. Topic μαζί με Becky G. Και το τραγούδι που θα κλείσουμε για σήμερα είναι πάρα πολύ αγαπημένο και εδώ στην Ελλάδα. Γνώρισε επιτυχία το 2007. Έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε το νούμερο 24 από ό,τι διαβάζω εδώ. Καλά τα πήγε. Μεγάλη χορευτική επιτυχία από τον Ελβετό Yves Laroque, που τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την house. Εδώ όμως μια reggae εκτέλεση του Rise Up. Μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο και την παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέα. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια.

0: στον Click 93. Είναι 11.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

μόλις κλείστηκα στο στούντιο εδώ με τα CD μου, με τις μουσικές μου, και είμαι έτοιμος για το δύο που τώρα ξεκινάει. Καλωσορίσατε, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δύο που τώρα ξεκινάει. Και σήμερα μαζί στην τελική ευθεία του καλοκαιριού, παρέα με μουσικές καινούρια, όπως το Electric Spanish που μόλις ακούσαμε, αλλά και παλιότερα. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο, με τις μουσικές μας εδώ που ταξιδεύουμε και ονειρευόμαστε. Και αποχαιρετάμε συναδέρφους και φίλους που φεύγουν στον άλλο κόσμο, δυστυχώς.

έχουν ξεναγεί στην Ανταρκτική που παρετούνται αυτόν τον καιρό λόγω των τουριστών. Έβλεπαν, λέει, παγετώνες να καταραίουν και χειροκροτούσαν. Αυτό με το χειροκρότημα, ειδικά η ξεναγή, έπρεπε να το ξέρετε. Είναι ένα, μια χαζομάρα που κυριαρχεί τις τελευταίες δεκαετίες. Έχουμε δει να χειροκροτούν την ώρα της δύσης του ήλιου οι τουρίστες. Έχουμε δει να χειροκροτούν την ώρα που ριζιώνεται αεροπλάνο χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Τώρα μαθαίνουμε ότι χειροκροτούν και όταν βλέπουν παγετώνες να καταραίουν. Όταν κάποιοι λένε ότι έχει χαζέψει ο κόσμος, έχουν κάποιο δίκιο, δεν το λες. Εν τω μεταξύ διαβάζω για την Ανταρκτική ότι έχει αρχίσει και τυπάει την πόρτα της Ανταρκτικής ο υπερτουρισμός. Ήταν μία από τις πιο απομονωμένες περιοχές του πλανήτη, τώρα αυτό σιγά σιγά από ό,τι φαίνεται αλλάζει.

Μοιάζει με ένα νέο εκδοτό Market Pass 2021. Με 40 ευρώ το μήνα για το σούπερ μάρκετ. Τίποτα. Σταγόνες στον ωκεανό. Δεν σώνε την κατάσταση έτσι. Αυτό έχω να πω εγώ. Έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τα λέμε όλα. Και αυτές εδώ τις καλοκαιρινές μέρες του Αυγούστου, που μας βοηθάει λίγο περισσότερο να ταξιδεύουμε και να ονειρευόμαστε. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μείνε εδώ.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύεται. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Med College.

Με τα στοιχεία που κοιτάω τώρα, μέχρι τώρα τουλάχιστον, βλέπω ότι υπάρχουν ακόμα εισιτήρια για τον Τζακ Σαβορέτη που θα βρεθεί στην Αθήνα 25 του Σεπτέμβρη, Παρασκευή, για μια συναυλία στο Λυκαβητό. Αν θέλετε να πάτε ή αν βρεθείτε Αθήνα, ευκαιρία είναι να τον ακούσετε και να το δείτε από κοντά, σε περίπτωση που σας αρέσει ο Τζακ Σαβορέτη. Αρέσει ιδιαίτερα στις γυναίκες. Από ό,τι βλέπω έχει ακόμα εισιτήρια 42 ευρώ το κόστος τους. Δεύτερο ημίωρο, επιστροφή από τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κοσμάς Καταρμάδος εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμίσου, είμαστε μαζί δύο φορές την εβδομάδα, χθες και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα.

σχεδόν κάθε καλοκαίρι θα διαβάσουμε πράγματα τα οποία θα μας εκπλήξουν όσον αφορά τον τουρισμό στη χώρα μας. Κυρίως στις ακριβές περιοχές όπως είναι Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος, ξέρω και εγώ. Διαβάζω εδώ για τις τιμές των καλοκαιρινών διακοπών στην Ελλάδα φέτος. Αυξήθηκαν σημαντικά, με πολλές οικογένειες να επιλέγουν οικονομικότερες λύσεις. Αυτά τα ξέρουμε λίγο πολύ όλοι μας. Εμείς είμαστε που τα τραβάμε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει υψηλή ζήτηση από τους ξένους βέβαια σε υπερπολιτελείς βίλες, οι οποίες κοστίζουν την ημέρα 24.000 ευρώ, δηλαδή την εβδομάδα 168.000 ευρώ. Όχι, Παναγία, λεφτά υπάρχουν. Το έχει πει ο μεγάλος. Αυτοί που τα δίνουν τα λεφτά αυτά είναι 35-65 ετών και είναι από Ηνωμένες Πολιτείες, από Μεγάλη Βρετανία, Ελβετία και κράτη του Περσικού κόσμου.

Σε λίγο διάλειμμα έρχεται για διαφημίσεις. Κλείνουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να στο θυμίσω. Έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook. Γράφοντας Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, γινόμαστε φίλοι εκεί και μιλάμε και για τις μουσικές και για όλα τα υπόλοιπα που λέμε εδώ συνήθως. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 12. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Χαιρετισμού στο Κώστα, όπου και να είναι και να μας ακούει αυτή τη στιγμή, αλλά και στον Νίκο. Δεύτερη ώρα μαζί, καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Από εδώ και πέρα οι διακοπές είναι λίγο διαφορετικές, ίσως πιο ήρεμες, πιο χαλαρές για αυτούς που ξεκινάνε τώρα τις διακοπές τους. Εδώ στα μέρη μας, καλώς ορίσατε. Ο Κοσμάς και Δραμάδος εδώ για κάτι λιγότερο από μία ώρα μαζί. Συντονίσου. Έχουμε καινούρια, έχουμε παλιότερα. Εδώ, μουσικές που μας βοηθούν να ονειρευόμαστε και να ταξιδεύουμε. Καλώς ορίσατε.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ για την περιβόητη διαφορά ηλικίας μεταξύ άντρα-γυναίκα στα ζευγάρια. Μια δημογραφική έρευνα έχει εξετάσει κατά πόσο η ηλικιακή διαφορά συνδέεται με την μακροζωία. Και ναι, κυρίες και κύριοι, παρατηρήθηκε χαμηλότερη θυσιμότητα στους άντρες που είχαν νεότερες συζύγους, ενώ στις γυναίκες καταγράφηκε μια αντίστροφη τάση. Ο άνθρωπος που έκανε αυτή την μέτρηση, τέλος πάντων αυτή την έρευνα, τη δημογραφική, απέδωσε το έβριμα μεταξύ άλλων στις κοινωνικές πιέσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Τι πιέσεις δέχονται πλέον, δηλαδή?

Υπάρχουν και άλλα πολλά που λέγονται για την διαφορά ηλικίας. Τώρα μην τα πιάσουμε. Π.χ. ας πούμε ένας εξεντάρης μπορεί να έχει μέχρι και σύντροφο 37 ετών, λέει εδώ. Αλλά εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Αυτό είναι το σίγουρο.

δεν τραγουδάνε εύκολα διασκευές οι Rolling Stones, αλλά τιμούν την Amy Winehouse όπως της άξιζε. Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, έρχονται διαφημίσεις. Και μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Τελευταία φορά να σου θυμίσω, έχω Instagram, TikTok και Facebook, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου. Γράφεις Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

0: στον Κλικ 93. Είναι 12:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
0: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
1: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
0: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
0: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός.
2: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Τους τελευταίους μήνες ειδικά στα charts αλλά και στα αυτιά μας. Λογικό είναι αν υπάρχει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι cowboy, σύγχρονος cowboy. Πώς να μην έχουμε τέτοιους ήχους? Ξέρω και εγώ, τυχαίο είναι, δεν ξέρω τι να σου πω. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς και Τρομάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμίσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εδώ, εχθές και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα.

Τα μαζεύω και φεύγω. Αυτό είναι το σίγουρο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κόσμος Κατραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα τις επόμενες μέρες και νύχτες του καλοκαιριού, που είναι και οι τελευταίες, και εμείς θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: στον Κλικ 93. Είναι μία.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι μία και μισή.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: τον Κλικ 93. Είναι 2. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 3.
1: Γεια σας. Είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
3: In the mix with Tassos Pillarinos.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 3:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
0: Η ώρα στον Click 93 είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 5.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.
4: Continuous hit music.

Να λοιπόν που είμαστε μαζί για την, αν θέλετε, για το τέταρτο μέρος, για την τέταρτη εβδομάδα από το αφιέρωμα που κάνουμε όπως σχεδόν κάθε χρόνο από το International Top 20 και το Media Inspector. Συγκεντρώνουμε τα 100 πιο κορυφαία που παίζουν και φυσικά ακούγονται από όλους μας στα ραδιόφωνα της χώρας μας. Alex Warren, Ordinary, δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο το κομμάτι. Κώστας Σιτόπουλος μαζί σας για δύο ολόκληρες ώρες. Είμαστε λοιπόν στη φάση της τέταρτης εβδομάδας. Για να δούμε, θα δούμε. Έχουμε ακόμα να ακούσουμε επιτυχίες αρκετές, σαν την επόμενη από την Ariana Grande. Yes!

China, εδώ στο International Top 20 του Media Inspector, το μόνο έγκυρο Airplay Chart που έχουμε στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας, όπως είπα και στο ξεκίνημα, για περίπου 2 ώρες και σήμερα, με την τέταρτη εβδομάδα που διανύουμε φυσικά με αυτό το, αν θέλετε, μίνι αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι. Teddy Swims, δεν χρειάζεται πολλά σχόλια. Bad Dreams, ο άνθρωπος που απέδειξε ότι μπορείς να κάνεις καριέρα μέσα από το YouTube. Η αλήθεια είναι αυτή, ίσως είναι η μοναδική περίπτωση από έναν καλλιτέχνη τέτοιου βεληνικού πλέον που κατάφερε να κάνει καριέρα μέσα από το YouTube.

0: στον Κλικ 93. Είναι 5:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
1: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να ιδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Medcollege.edu.gr.
3: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Οριακά και αυτό, το οποίο κάποια στιγμή βεβαίως ήταν big hit, δεν το συζητώ. Move από Adam Port, εδώ στο International Top 20. Και η αλήθεια είναι ότι, κάτι άσχετο τελείως, ο επόμενος καλλιτέχνης που τον ακούσαμε λίγο πριν βεβαίως και θα τον ξανακούσουμε με το νέο του κομμάτι, με το πιο πρόσφατο αν θέλετε, ο Alex Warren συγκεκριμένα με το Fever Dream, είναι μια περίπτωση που έχω την εντύπωση ότι και το χειμώνα το κομμάτι θα παραμείνει μέσα στην εικοσάδα, πρέπει να σας πω, όπως και δίποτε. Τώρα, Κώστας Ζητόπλος μαζί σας. Πολύ ζέστη παιδιά και σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται, για να δούμε τι θα δούμε. Ευτυχώς το στούντιο εδώ πέρα δουλεύει μια χαρά το air conditioning, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κάτι τέτοια θέματα και κακά τα ψέματα. Καλοκαίρι, Ελλάδα χωρίς air conditioning.

Jamaican Bam Bam Bam και αυτό παραμένει μέσα στην 20άδα και βεβαίως βρίσκεται και μέσα στην κατοστάδα εννοείται. Χιουγκέλ και Σόλτο. Και από το ένα κομμάτι στο άλλο πάμε, πάμε στο Naked. Γιατί γελάω, γιατί Playman και Νταμιάνο εδώ διαβάζω το μεξί μία είδηση ότι σε πλέον περισσότερες των τεσσάρων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση βασικά αρχίζουν και βγαίνουν διάφορα διατάγματα που αφορούν, μαντέψτε τι παιδιά, τις παραλίες που μπορεί κάποιος να πάει να κάνει γυμνός μπάνιο, δηλαδή αυτές οι οποίες ήταν να μπορούσε και πλέον δεν θα μπορεί πια. Και κάποια στιγμή αρχίζει ας πούμε αυτό και περνάει σαν ρεύμα και έχω την εντύπωση ότι αν θες να κάνεις ας πούμε γυμνισμό νομίζω θα ζορίζεις αρκετά. Playman και Νταμιάνο, Naked στη συνέχεια και βέβαια την άλλη ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί που αλλού εδώ με την AFPI και το Media Inspector.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Continuous hit music.

Και πάλι παρέα φίλες με το International Top 20 του Media Inspector, και αυτό είναι ένα κομμάτι που θα με θυμηθείτε, θα πάει σίγουρα στην κορυφή. Talk to You από Ανώτερ και Ultra. Πρέπει να σας πω ότι πρόκειται για καλλιτέχνη, εντάξει, δύο καλλιτέχνες, πρόκειται για τον συγκεκριμένο Τεμπασετό, μιλάμε για τον Ανώτερ τώρα. Πρόκειται για καλλιτέχνη ο οποίος είναι από τα πιο μεγάλα must, τουλάχιστον το τελευταίο χρονικό διάστημα, κατά πως φαίνεται, στην διεθνή μουσική σκηνή. Τώρα στη συνέχεια κάτι που δεν χρειάζεται πολλά σχόλια. Ωραία συνεργασία Μαλού με Armin van Buuren, Everything I Wanted. Έχουμε άλλη μια ώρα που θα είμαστε παρέα για να κλείσουμε το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι. Αυτό το μικρό αφιέρωμα με τις 100 μεγαλύτερες επιτυχίες που παίζουν βεβαίως από την διεθνή μουσική σκηνή στα ραδιόφωνα της Ελλάδας.

σε κάποια ραδιόφωνα στην Ευρώπη το κομμάτι κόπηκε λόγω λέει λογοκρισίας Where the hell is my husband? Αντί για το Where is my husband? Αλλά η Ρέγη δεν νομίζω ότι πτωείται. Το τραγούδι Big Hit παραμένει και τούτη εδώ την εβδομάδα μέσα στην 20άδα και μας αρέσει και πάρα πολύ. Where the hell is my husband? Αφήνουμε λιγάκι την Ρέγη, πάμε παρακάτω. Τι έχουμε στη συνέχεια? Sophie and the Giants and Purple Disco Machine Paradise. Παραμένει και αυτό, ήταν πολύ πολύ κοντά στην κατοστάδα πρέπει να σας πω. Και υπάρχουν βέβαια και πολλά κομμάτια τα οποία είναι πιο παλιά που παρόλα αυτά παίζουν πάρα πολύ. Γι' αυτό είναι και τόσο πολύ κοντά στην κατοστάδα ή αν θέλετε την λίστα που συγκεντρώνουμε κάθε καλοκαιράκι και κάνουμε αυτό το αν θέλετε αφιέρωμα με τα 100 πιο hot τουλάχιστον για τη χώρα μας στα ραδιόφωνα της χώρας μας.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε.
0: 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
0: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδεί ζωή σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: We don't stop the music.

Ακούτε πάντα το International Top 20 και το αφιέρωμα το καλοκαιρινό που κάνουμε, που έχουμε συγκεντρώσει τα 100. Είναι η τέταρτη εβδομάδα που διανύουμε και η τελευταία. Έχουμε φτάσει ουσιαστικά στο τέλος της λίστας. Μόλις τώρα ακούσαμε από Claude La Da Da Da. Στη συνέχεια, Rain Dance. Ένα τραγούδι το οποίο θα με θυμηθείτε. Θα τα ακούμε σίγουρα όλο το χειμώνα. Και μου αρέσουν και πάρα πολύ κάποια remix τα οποία κυκλοφορούν. Τα οποία παίζουν κυρίως βέβαια όχι τόσο στα ραδιόφωνα, λιγότερο θα έλεγα στα ραδιόφωνα. Παίζουν περισσότερο βεβαίως, ξέρετε, στα διάφορα ωραία μαγαζιά. Def Ray Dance λοιπόν στη συνέχεια. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Εντάξει, τώρα για να λέμε και του τραβού το δίκιο. Καλοκαίρι χωρίς Μουντιάλ, τώρα καλοκαίρι του 2026. Δεν γινότανε κιόλας. Και βέβαια η Σακύρα με το ανάλογο κομμάτι της. Die Die και όχι Day Day, όπως μου θυμίζει κάτι άλλο το Day Day. Λοιπόν, η Σακύρα οριακά κατάφερε να μπει μέσα στην κατοστάδα, καθότι το κομμάτι, λόγω βέβαια του Μουντιάλ, κυκλοφόρησε κάπως, ξέρετε, οριακά χρονικά. Και μόλις τώρα είδα ότι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω, ένα μεγάλο ευχαριστώ από τον Κώστα Στόπουλο που ήταν εδώ στην παρέα σας για 2 ώρες. Προλαβαίνουμε να βάλουμε ακόμα ένα κομμάτι, Tate McRae, Greedy, don't be greedy. Κανένας δεν θέλει να είναι άπλιστος. Δεν πρέπει να είναι άπλιστος μάλλον. Κλείσαμε λοιπόν αυτές τις 4 εβδομάδες. Συγκεντρώσαμε λοιπόν τα κομμάτια τα οποία ακούστηκαν περισσότερο και θα συνεχίσουν να ακούγονται βέβαια και μέσα στο χειμώνα, εννοείται. Την άλλη εβδομάδα έχουμε κανονικά τη ροή μας που λένε, που σημαίνει ότι θα ακούσουμε τα 20 κορυφαία της ερχόμενης εβδομάδας. Από τον Κώστα Στόπουλο, το Media Inspector και την IFPI. Να είστε πάντα καλά. Φιλιά πολλά.

0: τον Κλικ 93. Είναι 7.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693-802-4990 και 2242-069-100.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Axel. DJ Yo.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: η ώρα στον Click 93. Είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι.

κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 8.30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 9. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93. I've seen the devil dance on set.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 10.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.
1: Thank you.

0: στον Click 93. Είναι 11.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.